Ήταν τα νίνια Κωνσταντίν. Κουρμπασκετέσα πρίσετ εδέκαν κατ'δούκαν τα κτσία. Πατ' σι λούφτ ζεμερ γερσί εμίχ. Φιτόφτ αίχε φαλ μασούν.